0: και κακομόνλησες. Σκαμάν χούλι εθιλάλ, ναχτόρετς πενί τσιβίλ κοχκίν, ρέχτσιλ βαλέπνης, μογέμνης καάλ, λιτάθικ μάν χλούτσοξ, ρούτρουχ στυλούλαχ ποπάντ. Νεκισκολούν τι οκέιν, στακόν κλικιλίκ αγχελαίν, στα σκαμά λί, κακοκόδε ρέλι μολάμ τσαμίλ, ούτλη κομισιόν διάρτη κουλτούρα, να χακέν να αμπάν στα ίνσα λέτσο τσιρούλι οχκίναϊν. Ο καναχμή θελχονάλ αΐν να καιρότσβενή έπλαχ κουάχ χω λικίλι τους μπλη τσεσόν χω αχκή λικίλι άρπα. Να χατούσι να φύ λίχτα χωγνέ με το χώτα τσίκ λίχα κομόν λίνα αν να σπερεθεί λίχ αγχέλ τσιρούλι λόπλαχ κοχκίναϊν. Σμάνα γλυκά τον αμήν, τσαμήν, κι ότσις τσι κλουβανκήν, κι ότσις καουρθήν κυλδί, ρέν αχτής νύν καΐ, χουνθούτ τσικ, λίς κι ουάμ, χουνθούτ τσικ, λί. Να σκοπεθήν τσις χουνήν, λιτσάρους κι ουάμ λαχ εχτσί. Ο καμπή, να θαώ θελεχατσόρ, κι ο κότσι χουλάκ φαχούν τσικ χωνάν, ρέν αχ, χακότ θα κομονήν, λίς θα ίνδρου, λίς να λέπ να χρακτσόντ. Muchísimas gracias a los miembros del jurado calificador, en especial a nuestra conductora de este evento, a los maestros de la marimba, los maestros del arpa, asimismo a las señoritas salientes, a las cinco señoritas participantes como Comisión de Arte y Cultura y en coordinación con los órganos del COCODE de la comunidad de Chamil, nos complace iniciar este evento en la cual estamos nuevamente celebrando un año más de vida de nuestro pueblo de San Juan Chamil. Así es entonces, les hacemos la cordial invitación y esperamos que cada una de las candidatas que participan en esta velada cultural van a demostrar cultura, conocimientos ancestrales y asimismo nuestra riqueza como pueblo maya Berchí. Muchísimas gracias y disfrutamos esta velada cultural.
1: Fuerte los aplausos, por favor. Y sin duda alguna, como lo mencionamos en nuestro calendario, hoy bajo las sagradas energías del Junzi, iniciamos esta etapa en donde podemos observar

Τσοφοκαίνα, κολέσμα, σκουλούλ, ούλα, σαλεκόκ, τζίνκι, λαϊν, ρεσκέι, πάλς, λοκάλις, τσακονίκ, ρεσκέι, πάλς, αχα, κουίλις, κουάνχικ, τσοφοκαίνα, κακούλ, τσακατιάν, κλεισά, χίλ, του κίσκ, ηλίνες, κίσκ, όλα, κουίτσακ, τσισκουτσπάλ, λίσναουόμ.

0: Έτσι όλο χείλ, τσοκαρά τσοχουνίλε σκομών. Μαντιό, μαντιό, μαντιό, ερένα, τσοκέτσι, χοτσπενίν, κίλσα λεχούν καβάλσα, λι καγγέλα, ίνρελι, εκού, δομίνγκο. Λίχανον, λι να κάνουν σίσα, εστέριο, χεράρδι. Κουχούπ, τσικμπάλ, κογλάξα, λίγο, ώρα. Έτσι όλο χείλ, τσοκαρά τσοχουνίλε, τσοκέτσι, καβίν, κίλ, καβιά χούν λι άουδιο, καβιά χούν λι άουδιο, τιό τσακτσικ, ολούν, τιό τσακτσικ, ολούν, κεσκομών.
1: Don Gonzalo, aquí le saludo de Chamelco. Complace con una marimba, porfa. Linda San Juanera, se llama la canción, pero con gema india, porfa. Linda San Juanera, amorcito mío, dice la marimba. Me complace, por favor, don Gonzalo, aquí siempre lo escucho, aquí en el trabajo siempre escucho su programa, don Gonzalo, bendiciones.
0: Claro que sí, Alberto. Y a continuación, suena la canción o la melodía que ha solicitado Alberto de Chamelco.

Σταχίν. Ο Κάμινα Σάιτ. Ο Λεχίλ Τσοκαρέα Τσεχουνίλε Κομών. Πατιό Σερένα Σοροσπενίτσι. Ρούλη Τσοτουμπάλι Σαμάνα. Ίντσα Εστέριο Χεράρδη. Συνάχσα έτσι όλα να καχύει Σάββατο Ντομίνγκο να κοκκούν ερικίν. Ακοϊπένι να το ροτσπένι κουτσίξαλι Σάββατο κουίν ιδιός να ράχ παιδιά λες κομμόν. Σάλι Σάββατο χούν ουτσάλι Ντομίνγκο. Ο καμπίναχ να καβάντιο σιέρε έτσι νου λικουτάνα να κουάν. Queremos agradecerles la sintonía en esta tarde de domingo, mis amigos. Esperamos que cuando llegue el otro fin de semana, el próximo fin de semana, si el Todopoderoso nos permite llegar a sus hogares, volveremos de nuevo.